0: Αφήνω μοντιάνε λοκότητα τακού γκίτσιλε. Γκίτσιλε ακουνένε.
1: Χιντζιμούκα! Ερριέμε, μποντία!
0: Να γκίτσιλεκο, χιτακού. Αι, ρεντζανανένε. Αι, Χιντζιμούκε. Μα πίνε, μη δάτνεσαι να.
1: R.M. Bom dia!